για βόρβετα φάε τουβά. Μάρα τα βιολίτα για γιατκό ο Ζανσέν. Μάλα τ' περχέ γιούλαν για μότε κουβάν σα τον αίσεν. Σε τέσσι τα κέσκουστε ετ βέλβαλοι σούρεν τον τέστα. Σαν ότ καϊκίμι τα ήμινετε και τόλιζε τέτοια.